μαζί. Ία, ουατήλου, ούνα τεραβιλιά. Φρυφίνα διούμα του, άντε το άρρωζε. Άγιουνα του παγιούλα, μα το πιούν κινή. Σταμάσαν το βιφί,